απόσταση από το πυμνιοστάσιο του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μια φυτεία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο Μεθεόρτιο Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η αιράμονη Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μιλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμηλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπέρνος και ρηπαράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο Μεθεόρτιο Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο.
Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρό αναμένεται έθριο με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμου θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε όρνες και δύσβατες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και ρηπαράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμηλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπέρνος και ιερή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπέρνος της Θείας Μεταμορφώσεως και ιερό ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4 και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

κάποιος σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της περιφερικής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιερά Μονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο

0: Πείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη ελατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνας τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μηλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
2: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
2: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

γυρίζω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το τρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιο του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμηλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπέρνος και ρηπαράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ηρωευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάς αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Travel.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-204-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.

0: Φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
3: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μηλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπερνός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπερνός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η αιράμονη Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand, σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνια σας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο ροδέλα δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ.

0: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
6: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
0: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων
6: 6942-539-942.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975-936-640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 4, 77, 94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Talos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κρητική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι η μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε συμμετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανίων στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακένης στον Παλιμιλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 στις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρίξη ομολόγηση και από τις 7 στις 9 το βράδυ σπερινός και η παράκληση. Σήμερα, 5η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος Εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου πρόδρομος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.

0: again. Me money it again.
1: You're my lover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα

0: όνομα Θεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κρητική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι η μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδης Ιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανίων στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμιλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ερή παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός, όπου θα χαροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
7: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
1: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28 310
10: 211-5070-70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.

0: 1 και 25. Λίπτονα ιστήρο δάκινο και λεμόνι 330 ml συσκευασία εξτεμαχίων 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο 7,48. Θράψαλο ροδέλα δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μηλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
3: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
0: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942.
3: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κρητική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδης-Ιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γεωταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε συμμετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανίων στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 στις 9 το πρωί τελείται όρθρωση και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 στις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιο εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της Arabel αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, Snack and More, στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Πες το ταξί.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μηλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι η μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφυχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στον νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 στις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρηξομολόγηση και από τις 7 στις 9 το βράδυ εσπερινός και ρηπαράκληση. Σήμερα, 5η μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αιραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις

4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 2830 5070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές:
7: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
7: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μιλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
10: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
7: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έστειλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφιχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρίξ ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ηρυπαράκληση. Σήμερα, πέμπτη μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο Πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνου.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφυχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 στις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 στις 9 το βράδυ εσπερινός και ηρή παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η αναμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ, διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί, οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι, 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος, 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι, 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο 7,48. Θράψαλο ροδέλα δασκαλάκι 425 γραμμαρίων 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ευχή. You're my lover.
1: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Μπύρα Φίξ κουτί 330ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Ουίσκι Βατ 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Χέλμαν στα 330ml 3,11. Δημητριακά Κέλοξ Κορνφλέικς 375 γραμμαρίων 2,43.
5: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανάμιλο ποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
6: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
4: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων
6: 6942-539-942.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κρητική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφιχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ερή παράκληση. Σήμερα, πέμπτη μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
4: αντλίες,
2: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρετίνου στα 2,048 και στο νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπολιακής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1 συν 1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο, 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
8: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 2-31-9-942.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορές περίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορές περίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδης Ιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφυχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανίων στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αύγουστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρίξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η αναμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η-6η Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μυλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στην ούτη πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτη

λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφυχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανίων στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρίξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.

0: ανάπτυξη ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων, υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου, δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κρητική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδης Ιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε συμμετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφυχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρετίνου στα 2,048 και στο νομό Χανίων στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 στις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 στις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά με τα μαλλιά σου.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνας τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κρητική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γεωταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολλήρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στον νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στον νομό Λασιθίου στα 2,054, στον νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στον νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα, πέμπτη μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αιραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιο εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-74-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανάμιλο ποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
10: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
6: ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
10: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφιχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στον νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στον νομό Λασιθίου στα 2,054, στον νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στον νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα, πέμπτη μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340 22304.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σομπρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
4: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μπορεί οι πρόσφατες πυρκαγιές να άφησαν το αποτύπωμά τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ωστόσο ο τόπος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πυλώνες του Ρεθύμνου και της Κρήτης, διατηρώντας αναλύωτη τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική του ταυτότητα. Ο νότος του Ρεθύμνου, με εμβληματικούς προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η περιοχή Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, συνεχίζει να υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σχεδόν εξωτικές ακτές, τα εμβληματικά φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, οι φυσικές διαδρομές και η αυθεντική κριτική φιλοξενία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τα τμήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης καταγράφουν αισθητή μείωση της τουριστικής κίνησης. Πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, παρότι μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά και είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες. Η τοπική κοινωνία εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ασφαλής και πανέμορφος προορισμός που έχει ανάγκη τη στήριξη των επισκεπτών του περισσότερο από ποτέ. Κάθε άνθρωπος που θα επιλέξει να περάσει τις διακοπές του στην περιοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφές. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Για το περιστατικό έσταλλε μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε γύρω στις 4 χθες το μεσημέρι στην Επισκοπή Ρεθύμνου όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα γιοταχή αυτοκίνητα πίσω από το παλιό δημαρχείο της περιοχής. Για την ακρίβεια, σημαντικές υλικές ζημιές υπέστησαν 3 σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα. Θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα που διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες και επικοινώνησε με άτομα που παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Αφού πίστηκε για την αξιοπιστία της επένδυσης, προχώρησε σε 2 τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, η οποία επενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ειδικά όταν ζητούνται μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Το πράσινο φως για την προετοιμασία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ιδιωτικού ακινήτου. Με όλο ένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασθενών βρίσκονται αντιμέτωπα τα φαρμακεία της Κρήτης, καθώς οι ελλείψεις βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων όχι μόνο συνεχίζονται αλλά κορυφώνονται. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αυξάνουν σημαντικά την ζήτηση, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια ήδη προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, οι ελλείψεις δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένα φάρμακα, αλλά αφορούν ακόμα και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται αντιβιωτικά, κολύρια, εισπνεώμενα φάρμακα, καθώς και φαρμακευτικές αγωγές για νευρολογικά και καρδιολογικά νοσήματα, τόσο σημοφυχαπιών όσο και ενέσεων. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή εν ώψη της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων για τις ημέρες του 15 Αυγούστου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο των τιμών στα καύσιμα, παραμένει από τις πιο ακριβές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στους 4 νομούς, με το κόστος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας. Ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,061, στο νομό Λασιθίου στα 2,054, στο νομό Ρεθύμνου στα 2,048 και στο νομό Χανιών στα 2,028. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 15 Αυγούστου, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Καρακενής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Σήμερα, Πέμπτη, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί με θεόρτιος εσπερινός, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μηλοποτάμου 2026, από αύριο Παρασκευή έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα η Γη Μηλοποτάμου, μια συνάντηση παραγωγών, δημιουργών, πολιτιστικών συλλόγων, καλλιτεχνών και επισκεπτών, με στόχο την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας του τόπου. Ο αγιασμός της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 8 θα γίνει ζωντανή επίδειξη κεραμικής από το εργαστήριο Ασημένια, ενώ η πρώτη μέρα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς διοργανώνει Κρητική Χορεσπερίδα σήμερα 5η 6 Αυγούστου με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 6 Αυγούστου 2026.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Τώρα είναι 12.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.